0: ζούμε γκούντα, το φεγγούνι ακουσίουμε φθούγι. Μπούμ σακαλάκα το με τε κουμπούρ. Μπούμ σακαλάκα του τη δάντσα. Τους αμνάρ, πας τους αμνάρ, να νοχ FM, 100 MHz.
1: Νου μοτσίλεσσα με κύλιμας άγουρ.
2: Πήγα σου γόνα με γιούνι, πήγα γιούανι, τι είμαι η μερσόκ. Νου η ακαρλονί, σωρή νιλερ ταρλονί. Ουλουκούτ αρφινιλίνικ, ουνού εκκούλου ατάτσιμικι, εσάγα τσιν ραρπόκ. Ανούρα αβανα κύπασίκ, σικούντσι μου μίτσιρτ, αρφινιλίτουγα ανούτσουκα σουσοκαρτασά.
1: Βέ ουσέκτην φω νούκ.
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.